0: Ουσιοτήτσι, ο γνώρο σηκωσπί. Φίτνε και η λύση ο φίλο κανεί. Το χούσα κόφιν ο νέο φίλο πήγα στο άνοιξ. Ατάσι μόνο μη και στην μόνο μου τα καρνιά τη μικμα κούνε να πίσω τα σακ. Καφί τη ουσί, μισό το σμού τη σύσσο. Ουσά μη τα σακτη σου αουίτ, ουσό νου γη του φίλο ο συνάβετ. Το κασά τη σύσσο, ο γνώρο σύσσουίτ, μισή σα τη σου αμμονιέκετ, κανεί νόρο σοκ. Ουσό σου μη τα κανό, ο γνώρο σύσσο. Fitness kill me, who shall good sumo sartaret, who shall I start not so awk, who shall I start in running.
1: Opus, so the far off in the tea not to me at the riser sues up boot in my good nunamido. Arctic expo mut put out a good in usivimut, my testimony to via the tunganut. Sakumasitivi put at a cog and a sitting nutlu, instant link gimmick, never off it is to it. Opus naked kill me pass around now it. I Malone til Nørlutit Unger, telefon 32 32 13. Opus Silla, kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til at nødt til.
2: Nanok FM.
3: It's